0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η νύχτα έπεσε στο πέλαγος. Για μένα που είναι η μέρα? Πού είναι οι αχτίδες του ήλιου πάνω στα βλεφαρά μου? Πού είναι η καημή της σάρκας μου πάνω στην άμμο? Πού είναι ο γκιόνις, τα τζιτζίκια και οι πέντε μου φωνές? Η νύχτα έπεσε στο πέλαγος. Μάτση Χατζηλαζάρου.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Μάισο, μαϊσίνεφουλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μεγαλώσαμε. Ο πόθος και ο έρωτας γίνανε αγάπη και σεβασμός. Μεγαλώσαμε. Τα φιλιά και τα αγγίγματα γίνανε συμπόνια και βλέμματα. Μεγαλώσαμε και μεστώσανε όλα. Μην κλαις, δεν σβήσανε. Τα δυνατά ποτέ δεν σβήνουνε. Μεστώνουνε. Μεγαλώσαμε. Δημήτρης Κολυδάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
2: Θέλει
4: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
7: Που μας πάει της ψυχής τ' άγριο μονοπάτι. Βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σκέπτομαι μια ζωή που θα ήταν βαριά σαν σήμερα. Μόναχα αν έλειπες ταξίδι. Το πρωί σκέπτομαι τα μέλη σου σφιχτοδεμένα. Εκεί κάπως εντοπίζω την αγκαλιά σου. Το βράδυ βλέπω τα χείλια σου σαν το δαγκωμένο φρούτο. Σκέπτομαι μια ζωή που θα ήταν βαριά σαν σήμερα. Μάτσι Χατζηλαζάρου.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έγραψα σε ένα χαρτί μόνο το όνομά σου και το έστειλα. Πήρε το πρώτο βραβείο ποίησης. Παμψηφί. Αδιάβλητος ο διαγωνισμός, είπαν οι κριτές, και αξιοκρατικός, συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες. Έτσι είπανε. Πρώτο βραβείο. Δημήτρης Κολυδάκης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Άραξε και δεν ιστά.
3: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου σήμερα, 7 και 10 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό σιγά σιγά, καθώς η θερμοκρασία και σήμερα θα φτάσει πολύ ψηλά, θα φτάσει συγκεκριμένα τους 35.
1: Νομίζω ότι είναι και η τελευταία μέρα που έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα.
0: Ισχύει.
1: Μετά σιγά, όχι πολύ, αλλά ίσως κάπως βελτιωθεί.
0: Από αύριο και λίγη βροχή, έτσι και να μην ξεχνιόμαστε που τη χρειαζόμαστε κιόλας. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Αυτά, καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα εμείς με Δημήτρη Μπάση που τραγουδά το σπασμένο καράβι.

0: Ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης, 2 Ιουλίου, 7 και 16, με την ευκαιρία του τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν σε μουσική του Γιάννη Σπανού, μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Καρύμπα. Και θυμίζουμε 12 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, το μεγάλο μας ραντεβού στο Λυκαβητό για τη συναυλία μας, το αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό, με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές. Mm-hmm. Μαρία Λαμανή, την Βασιλική Μιχαλοπούλου και τον Λάμπρο Βασιλείου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Και στην εικόνα της ημέρας.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι μια γυναίκα νεκρή. Είναι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, 70 ετών γυναίκα. Η κόρη της ήταν στελεχός της Δημοκρατίας και αυτό από μόνο του την έκανε για κάποιους ανεγκέφαλους στόχο. Εννοείται είναι ένα ακόμα θύμα τρομοκρατίας. Η γυναίκα υπέκυψε στα εγκάβματά της, ήταν πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένη από τα γκαζάκια, τέλος πάντων, που έβαλαν οι δολοφόνοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Έγιναν επιθέσεις
1: σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών και στο σπίτι αυτής της γυναίκας, της Αφροδίτης Νέστορα, όπου η μητέρα της κατέβηκε να δει ακριβώς τι έγινε, το οστικό κύμα τέλος πάντων και τα λοιπά υπέκυψε, είναι και η ίδια τραυματισμένη και ο μπαμπάς της. Και ξανά βρισκόμαστε αντιμέτωποι ως κοινωνία με ανθρώπους που πολεμούν τη δημοκρατία και την ελευθερία, γιατί δεν μπορείς να θεωρείς σε καμία κοινωνία που πιστεύει σε αυτά τα δύο πράγματα, εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να τα προστατεύσουμε, ότι οι άνθρωποι μπορούν να μετρηθούν ως παράπλευρες απώλειες ενός ανεγκέφαλου αγώνα, μιας βίας που δεν έχει τέλος, γιατί καμία ιδεολογία και πολιτική διαφωνία, έτσι, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε στο ελάχιστο την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάληξη, γιατί...
0: Και την έχουν καταδικάσει όλοι.
1: Βέβαια, γιατί ξέρετε, είναι σαν να έχεις ξεμπερδέψει με μερικά πράγματα,
0: δεν
1: αλλά δεν έχεις ξεμπερδέψει, δυστυχώς.
0: Ναι, δεν είναι αυτονόητο.
1: Δυστυχώς, ναι. Δεν ξέρω, γιατί πίσω από όλη αυτή από όλα αυτά τα τέρατα που βλέπουν στον αγώνα τους, δεν ξέρω τι, υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν μητέρες, που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους, που δεν κλείνει μια πληγή ποτέ στο σπίτι. Εντάξει, μιλάμε τώρα τρομερή ιστορία. Να αντιμετωπίζει ξανά η ελληνική κοινωνία θύματα τρομοκρατίας. Μου φαίνεται αδιανόητο.
0: 7 και 18 η ώρα, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιώργο Νταλάρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης. Να πάμε και στα Πετράλωνα, διότι
1: βέβαια
0: οι συζητήσεις δεν έχουν σταματήσει φυσικά.
1: Να κουμώσουν εκεί οι χαρές.
0: Έχουν χάσει περιουσίες. Και τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά πληροφορίες για το τι γινόταν τότε. Ότι η πολυκατοικία ήδη είχε πάρει κλίση και κάποιοι έλεγαν εντάξει, και η Πίζα γέρνει, μην κάνουμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς απάντησε. Προφανώς κάποιοι από το συνεργείο, δεν θέλω να πω μηχανική πολυκατοικία. Πάντως κάποιος από τους διπλανούς ανθρώπους, από τους διπλανούς εννοώ, από τους ανθρώπους που φαίνεται να είχαν προκαλέσει αυτή τη ζημιά, διότι έσκαψαν χωρίς να έχουν πάρει όλες αυτές εκείνες τις, να έχουν κάνει όλες αυτές τις κινήσεις ώστε να διασφαλίσουν έτσι, τη σταθερότητα του διπλανού κτηρίου. Εχθές έβλεπα διάφορα βιντεάκια που εξηγούσαν σε εμάς που δεν έχουμε καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία, με πολιτικούς μηχανικούς, με σταθερότητες και τα λοιπά, ότι αυτά τα κτίρια τα παλιά, όπως αυτή η πολυκατοικία που έπεσε, δεν έχουν πολύ βαθιά μέσα έτσι θεμέλια, τα
0: πέταλα, περίπου το 1,5 μέτρο κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και όταν οι καινούργιες πολυκατοικίες που σκάβονται δίπλα είναι υποχρεωτικό να έχουν υπόγειο πάρκινγκ ή να έχουν πάρκινγκ, τέλος πάντων, το υπόγειο πάρκινγκ σημαίνει ότι σκάβεις πολλά μέτρα, σε πολλά μέτρα βάθος, έτσι δεν είναι 1,5 μέτρο, είναι πάνω από 6. Οπότε αυτό την ταρακούνησε, τη δημιούργησε ένα τρομερή αστάθεια και φτάσαμε σε αυτήν την δυστυχή, την πολύ δυσάρεστη κατάληξη.
0: Ευτυχώς χωρίς απώλεια ζώων.
1: Καλά,
0: αλλά,
1: και πάλι.
0: Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που, και οικογένειες που έχουν χάσει τις περιουσίες.
1: Ναι, και αυτό ζωή πάντως είναι. Εντάξει, δεν είναι ανθρώπινη ζωή, αλλά φυσικά είναι η ζωή του καθενός.
0: Οι πρώτες λοιπόν εκτιμήσεις, διαβάζουμε στα σχετικά ρεπορτάζ, λένε πως αυτή η εξκαφή χωρίς αντιστήριξη επαρκή αποσταθεροποίησε το έδαφος κάτω από τα θεμέλια της πολυκατοικίας.
1: Ναι, τώρα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους ή υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες. Τους είπαν ότι για να στηρίξουμε τη διπλανή πολυκατοικία το κόστος θα ξεφύγει. Οπότε σου λέει, έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτα.
0: Μηνύματα πάντως μεταξύ μηχανικών, λέει το ρεπορτάζ, ναι, εξετάζονται, καθώς φέρεται να έδειχναν ότι υπήρχε επίγνωση.
1: Μα προφανώς δεν μπορεί να είχαν μαζευτεί 7 στροπελέκια. Ναι. Κάποιος έβλεπε τι γινότανε και αποφάσισε να κλείσει τα μάτια του, τα αυτιά του, ή να μην ξοδέψει περισσότερα.
0: Δυστυχώς, 7 και 24 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε Μίλτος Πασχαλίδης τώρα και Έρωτας Αρχάγγελος.

0: διαμαντούλα Δημήτρης, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία, SPF 50 έχουν τα αντιλιακά αυτά. Είναι ασφαλή λοιπόν ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια που βρέφει μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε, μας λέει το Box, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με ξύλινα σπαθιά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
4: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι Και αυτό το τραγούδι.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ο κόσμος, αν περίσευε και ο χρόνος, δεν θα ήταν η σεμνότητά σου πόνος. Τους τρόπους θα καθόμαστε να βρούμε, του έρωτα τις ώρες να περνούμε. Την όχθη εσύ θα έπιανε στο γάγκι, πετράδια να συλλέγει στην ανάγκη. Κι εγώ εδώ, στο ίμβερου το ρέμα, θα γύρευα παράπονο και θέμα. Στη σεμνότη φιερωμένη του, Άντριο Μάρβελ.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Πέμπτης. Η ώρα έχει πάει 7:36. Ήταν τα ξύλινα σπαθιά.
1: Και καταλαβαίνεις ότι έχεις καεί όταν ξενυχτάς και για να δεις το Βέλγιο Σενεγάλη. Δηλαδή όταν αυτό που ακούτε είναι αποτέλεσμα και αυτού.
0: Περνάμε λοιπόν στο Μουντιάλ.
1: Πραγματικά.
0: Και είχαμε ακόμα μία ανατροπή.
1: Για μένα παγωτό. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι είμαι τις τελευταίες ημέρες. Ο χθεσινός λόγος είναι φυσικά το Βέλγιο. Έπαιζε με την Σενεγάλη και έχανε 2-0. Έχανε 2-0 μέχρι το 85. Δεν έχανε 2-0 μέχρι το 15, ξέρω εγώ. Μέχρι το 85 είχανε 2-0 και στο 85 έβαλε ένα γκολ και έγινε 2-1. Και μετά ισοφάρισε στο 89, 4 λεπτά μετά. Δηλαδή η Σενεγάλη σχεδόν είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, αυτοκτόνησε, έτσι, κακά τα ψέματα. Και αυτό το παιχνίδι που το είχαν τόσο, τους έβλεπες με πολύχρωμα ρούχα, χαρούμενοι πανηγύριζαν και τα λοιπά, οι Βέλγοι μαύροι. Και μετά πάνε στην παράταση και στο 120 συν 5 της παράτασης, δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι παίζανε, υπήρξε ένα πέναλτι και τελικά το Βέλγιο από εκεί που έχανε μέχρι το 85 πέρασε. Και πέρασε στην επόμενη φάση. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλα τα παιχνίδια τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί δεν έχει ισοπαλίες. Πρέπει κάποιος να κερδίσει, είτε με παράταση, είτε με πέναλτι. Γιατί είμαστε στη φάση των 32. Οπότε το Βέλγιο πέρασε στους 16.
0: Κρίμα για τη Σενεγάλη.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, γιατί έπρεπε να τους έβλεπες τους ανθρώπους. Εντάξει, γενικά αυτά τα έχει ο αθλητισμός, αυτές τις φοβερές ανατροπές. Όταν νιώσεις για λίγο σίγουρος ότι κέρδισες και σου πάρουν τη χαρά μέσα από τα χέρια.
0: Εγώ που δεν βλέπω Μουντιάλ, παρόλα αυτά, ναι, αν το πετύχω σε κάποιο ζάπινγκ, όταν πετυχαίνω κάποια ομάδα μικρής χώρας, ταυτίζομαι μαζί.
1: Συγκινήσα, ναι.
0: Εντάξει,
1: και εμένα όλοι οι φίλοι που χθες πανηγύριζανε για τη Σενεγάλη,
0: ναι,
1: θα τους έλεγα να περιμένουν το 90. Στο 90 έρχονται οι πανηγυρισμοί.
0: Το 125 από ό,τι φάνηκε.
1: Καλά, και εγώ με το Βέλγιο δεν έχω και κανένα bonding. Απλώς ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε
1: εντωμεταξύ. Πάμε για τα επόμενα ξενύχια, θα δούμε σήμερα για ποιο θα ξενυχτήσουμε. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα και θα πούμε σε λίγο.
0: Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανία από τις κασέτες του Μελωδία. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 2 Ιουλίου.
1: Και μετά το Βέλγιο που πέρασε το 16. Σήμερα έχει δύο παιχνίδια. Εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Καμία.
0: Λοιπόν, μιλάμε για Μουντιάλ. Σε περίπτωση που δεν έχετε συντονιστεί έτσι.
1: Για Μουντιάλ. Λοιπόν, σε όλο το έχασα. Σήμερα λοιπόν έχει στις 10. Και αυτό είναι λίγο το μόνο παρήγορο. Ότι είναι 10 το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία. Έτσι, πολύ μεγάλη ομάδα η Ισπανία. Αλλά στις 2 τα ξημερώματα, Χριστέ μου.
0: Που είναι πολύ λογικό.
1: Ναι. Ξεκινάει το Πορτογαλία-Κροατία. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γιατί υπάρχει Κριστιάνο Ρονάλντο. Στην Πορτογαλία και στην Κροατία έχει πολύ μεγάλο στάρ, Μόντρις κτλ.
0: Δεν παίζουν σε επανάληψη τα παιχνίδια αυτά. Παίζουν.
1: Ξέρω, η ζωή μου δεν παίζει σε επανάληψη μετά από αυτό που συμβαίνει. Τώρα υπάρχει Κριστιάνο στο σπίτι, καταλαβαίνει. Είναι κάτι το ιερό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω, τα παιδιά μα θα αρχίσουν να παραντουράνε σε λίγο.
0: Πρέπει να κοιμάσαι 8 το βράδυ, να ξυπνά ναι. 12.
1: Έχω...
0: Για να τα βλέπεις αυτά. Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Θα με βγάλουν σε λίγο στο παράθυρο. Μαμά Ρέιβερ.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Πουλόπουλο. Όλα δικά σου. Άμα τα κλασικά μας.

0: Βασίλης Καζούλης και αν ήσουν άγγελος, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, καθώς αύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας ένα μήνυμα στο 19600, έτσι διεκδικείτε τη συμμετοχή σας στη μεγάλη κλήρωση. Στο μήνυμα γράφετε μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παίζουμε αυτή τη φορά για 10.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα διεκδικούμε λίγο μετά τις 4 αύριο το απόγευμα. Η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά, και αυτή τη φορά μάλλον, το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα εμείς με Ατελιέ και Παπαζό και Ακύλα.

0: πρωινό 5ης 2 Ιουλίου, 8 παρα 8 η ώρα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα οι C-Jets. Γιατί C-Jets? Γιατί ξέρεις ότι έτσι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις μόλις σε 5 ώρες γρήγορα, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν στο μεγαλύτερο, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνηση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίζουμε επίσης, μπορείτε εσείς να κερδίσετε 2 εισιτήρια μέτρη επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η ιστορία του συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Θα ανακαλύψετε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Και στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
7: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης, 2 Ιουλίου σήμερα. 8 ακριβώς πάει η ώρα και έχουμε κίνηση στους δρόμους. Ήδη το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τα γνωστά. Κάθε πρωί. Mm-hmm. Επίσης και η Αττική οδός αρχίζει και γεμίζει, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η περισσότερη κίνηση θα βρείτε εκεί στον κόμβο με το Κηφισό, με την Εθνική δηλαδή, στη στροφή για Αθηνών Λαμίας και μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο. Επίσης κίνηση έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων, εκεί στο ύψος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού. Και σχετικά λιγότερη κίνηση από ό,τι συνήθως θα δείτε στο περιφερειακό του Καρέα. Να, μια ανατροπή σήμερα. Στο ρεύμα προς Μεσογείον. Από λίγο πολύ και μετά.
2: Συμβεί εκεί.
1: Λιγότερη κίνηση έχει.
2: Α, λιγότερη.
1: Ναι, αυτή είναι η ανατροπή.
2: Το βασικά δεν μπορώ να λειτουργήσω.
1: Επίσης έχουμε στην παραλιακή κίνηση από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης και συνεχίζουμε με Άρωμα Κρήτης, Βασίλης Κουλάς και Μανώλης Λιδάκης εδώ. Τούτο το μήνυμα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 2 Ιουλίου. Και ας σταθούμε για λίγο σε κάτι που διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Ναι, αν έχει κανείς δικούς του που έχουν καταστήματα που ασχολούνται με το εμπόριο, σίγουρα του έχει παραπονεθεί ή έχει δει τέτοια θέματα ότι αντιμετωπίζουν. Διότι λέει εδώ,
0: για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1: ή έτσι ως μεγάλες επιχειρήσεις, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, δεν έχω τέτοιους φίλους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει εδώ το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα ή το εύρος τέλος πάντων των παροχών τους, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν προσωπικό. Και έχετε τύχει εσείς φίλους σας που βλέπετε αγγελίες που ζητάνε we are hiring και προσλαμβάνουμε και προσλαμβάνουμε και προσλαμβάνουμε και δεν εμφανίζεται κανείς?
0: Εγώ το ακούω για πολύ συχνά για επιχειρήσεις σε νησιά, σε τουριστικούς προορισμούς.
1: Εγώ και στην Αθήνα επίσης, για τεχνίτες, για κορίτσια, για τεχνίτρες, δηλαδή.
0: Ναι, όντως, γιατί και αυτό που λέει η Καθημερινή είναι το εξής, ότι το πρόβλημα είναι οξύτερο σε κλάδους που χρειάζονται όντως τεχνίτες.
1: Mm-hmm. Ναι, έτσι νομίζω. Είναι σαν να έχουμε στραφεί όλοι σε τι?
0: Αυτό να το ακούν τα παιδιά και οι γονείς που στεναχωριούνται πάρα πολύ για την αποτυχία τους στις πανελλαδικές. Να ξέρουμε ότι πέρα από τη μόρφωση, τη σημαντική μόρφωση που δίνει η εκπαίδευση σε ένα πανεπιστήμιο, είναι πολύ σημαντική η εξειδίκευση παιδιών σε κάποια τέχνη, όπως έλεγαν παλιά η δική μας.
1: Και όταν τα παιδιά ασχολούνται με αυτή την τέχνη ή με κάτι που έχει να κάνει με τα χέρια τους, με ηλεκτρολόγια, ψυχτική, δεν φαντάζεστε μπροστά από τι εξέλιξη και πόσο μεγάλες εκπλήξεις προοπτικής βρίσκονται και οι ίδιοι αλλά και οι γονείς τους που, ξέρεις, ήταν λίγο αμφίθυμοι στην αρχή. Λοιπόν, τόσο για αυτές τις, έτσι, για τους τεχνίτες και για τις μικρές επιχειρήσεις, όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η χαμηλή διαθεσιμότητα, λέει εδώ το ρεπορτάζ, και η έλλειψη δεξιοτήτων είναι η βασική ανασταλτική παράγοντες στις προσλήψεις.
0: Δηλαδή πας να βρεις δουλειά, καταλαβαίνουν ότι δεν έχεις εξειδίκευση σε κάποια τέχνη,
1: ναι,
0: εντός εισαγωγικών, δεν σε προσλαμβάνουν.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, λέει, οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν λειτουργούν αποτρεπτικά.
1: Ναι. Για ποιους από τους δύο?
0: Και για τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι δεν υπάρχουν. Όχι, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι διαθέσιμοι για να αναλάβουν τέτοιες θέσεις, κλειδιά, σε.
1: Ναι,
0: σε ό,τι προφανώς, έχει να κάνει
1: προφανώς.
0: Με χειρονακτικές
1: εργασίες. Μα το βλέπεις συνέχεια. Σε ένα μαγαζί να έχεις πάει και να σου πει, α, με ακολουθείς στο. Μετά δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις να σου έρθει ότι αναζητά ένα τεχνίτη, ένα νεαρό για κάτι, έναν άνθρωπο εξειδικευμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν σκρολάρεις, ειδικά στο Instagram, να μην δεις να ψάχνουν. Και επίσης είναι και οι εποχιακές επιχειρήσεις. Δηλαδή τώρα μου έρχονται συνέχεια αγγελίες. Αυτό αλλάζει με το. Τους χειμώνες και τα καλοκαίρια. Από το Δερβαίνι, για παράδειγμα, κάτω στο χωριό μου έρχονται συνέχεια.
0: Ναι,
1: έχουν απαιτήσει γιατί έχει φύγει ο κόσμος. Όταν φεύγει το χειμώνα, το καλοκαίρι θέλει να κατέβει κάτω για διακοπές. Δεν θέλει να κατέβει κάτω για να δουλέψει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η 2 Ιουλίου, 8 και 13 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, την Παρασκευή που μας έρχεται αύριο, δηλαδή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Αν θέλετε και εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600. Προλαβαίνετε, θα τα περιμένουμε μέχρι αύριο στις 4 και λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κάνει την κλήρωση. Θα κλέψει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, μην τυχόν χάσετε την κλήση. Δεύτερον, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο, τόσο απλά. Θυμίζουμε ότι το μήνυμα το στέλνουμε στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, το θυμόμαστε, είναι πάρα πολύ εύκολο. 10.000 ευρώ ολοστρόγγυλα. Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ. Πάμε στα κλασικά μας. Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου στο πρωινό της 5ης.

0: Ροδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου και η ώρα έχει πάει 8 και 17.
1: Και είναι 2 Ιουλίου και έχουν γεμίσει τα social media, εντάξει, το Instagram. Μου σκάνε τόσα βιντεάκια για το πώς να φτιάξεις τη βαλίτσα, τι να πάρεις μαζί, κάτι ειδικές βαλίτσες αυτές που ανοίγουν και σου λένε ότι μέσα χωράει όλο το σπίτι, μικρά σακουλάκια που βγάζεις στον αέρα, που βάζεις στον αέρα.
0: Εγώ βρήκα διαφήμιση με βαλίτσα που είναι τηλεκατευθυνόμενη, σε ακολουθεί. Με ροδάκια.
1: Σαν την ηλεκτρική σκουπά.
0: Και, ναι, και μπορείς να κάτσεις επάνω της επίσης για να μην περπατάς σε μεγάλες διαδρομές στο αεροδρόμιο.
1: Φτιάχνει καφέ.
0: Όχι ακόμα.
1: Ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά τα reels και πολλά τα ρεπορτάζ για το πώς θα φτιάξετε μια τσάντα, πώς να αποθηκεύσετε τα ιδανικά πράγματα.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα που ακριβένουν πάρα πολύ τα εισιτήρια, το να πάρεις και βαλίτσα μαζί και να τη δώσεις.
1: Καλά, εντάξει, πρέπει να έχεις πλοία.
0: Ναι.
1: Εσείς πόσα πλοία έχετε, κύριε Κατσανδρή, αυτή η κατάσταση.
0: Οπότε, ακριβώς, όλο και περισσότεροι τι κάνουν. Παίρνουν μόνο μία βαλίτσα ή ένα σακίδιο.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να νομίζεις εσύ ότι θα ανέβει η βαλίτσα στην καμπίνα και να σου λένε από την αεροπορική εταιρεία, όχι, τελικά θα κατέβει κάτω.
1: Δυστυχώς θα κατέβει κάτω.
0: Και η μικρή βαλίτσα.
1: Χωρίς χρέωση, καμπίνας. Βέβαια.
0: Προς το παρόν.
1: Ναι, προς το παρόν, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά πώς, ναι, αν αποφασίσουμε να ταξιδεύουμε μόνο με μία τσάντα, κάποιοι λένε πως είναι απελευθερωτικό αυτό. Με ένα backpack και μόνο, ή με μόνο μία βαλίτσα καμπίνας.
1: Ναι, τώρα κοιτάξτε, και μόνο που το συζητάμε θα σκάσουν άλλα 50 βιντεάκια στα social media, ο καθένας θα δει και από μία λύση. Γενικά προτιμάμε τα ευέλικτα το καλοκαίρι, κακά τα ψέματα. Είναι λίγο εύκολο να ταξιδέψεις με μία βαλίτσα. Για πήγαινε χειμώνα στο Παρίσι που ήμουν εγώ τον Μάρτιο, χειμώνα σε ευρωπαϊκή πόλη που κάνει κρύο. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις με χειρός.
0: Εκεί υπάρχει μια άλλη λύση. Φοράς τα πάντα.
1: Ναι, κυκλοφόρησα τη Μισελέν το ανθρωπάκι.
0: Το έχω δει και εγώ σε πολλά reels στο Instagram. Ναι, που φοράς τα πάντα. Δύο μπουφάν, δύο πουλόβερ και τα λοιπά.
1: Τα παπούτσια όμως κάπου πρέπει να χωρέσουν. Ναι. Λοιπόν, γενικά δίνουμε προτεραιότητα στα πολυλειτουργικά ρούχα. Εκτός αν πάμε για ταξίδια, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, χρειάζεται εξοπλισμό συγκεκριμένο. Πάτε δηλαδή για diving. Δεν μπορείς να αφήσεις κάτι πίσω. Αλλά έχει μία παρατήρηση πέρα από όλες τις. Τι είναι το ταξίδι με μία τσάντα, πώς να τα χωρέσετε, πάρτε μικρή. Συσκευασίες κτλ. Έχει μια συμβουλή που μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα. Να μην πακετάρετε σε μια βαλίτσα τους φόβους σας. Γιατί πολύ συχνά τα αντικείμενα που κουβαλάμε σε όλο τον κόσμο δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά είναι ο φόβος μας όταν φτιάχνουμε τη βαλίτσα. Μήπως όμως συμβεί αυτό, να έχω αυτό. Αν το παιδί πάθει αυτό, να έχω αυτό. Αν χρειαστεί αν βραχώ, να έχω αυτό. Τίποτα από όλα αυτά που φοβόμαστε φτιάχνοντας μια βαλίτσα συνήθως δεν συμβαίνει. Τώρα μην σας πάρουμε και στο λαιμό μας.
0: Όχι, ισχύει αυτό. Επίσης, μπορείς να πάρεις μαζί σου κάποια μικρά απορρυπαντικά.
1: Ναι.
0: Βαλίτσας. Υπάρχουν ακόμα και κάποια φύλλα που λιώνουν στο νερό και δημιουργούν σαπουνάδα.
1: Ναι.
0: Αυτή η λύση βοηθάει πάρα πολύ.
1: Βάλω την Ουγάντα και στις διακοπές εκεί να μου φέρει το βρακί το μικρό να πλένω και στο νησί. Άσε με, όχι, δεν θέλω να πλύνω τίποτα.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι, αν πάτε, αν θέλετε να ταξιδέψετε οπωσδήποτε με ένα σακίδιο πλάτης,
1: ναι.
0: Αυτή είναι μια λύση.
1: Υπάρχει και μια άλλη λύση. Θα βάλετε τα παιδιά σας, θα πάρουν από δύο αλλαξιές, αυτές είναι και τελειώσαμε, και στη βαλίτσα τους θα βάλετε κι εσείς τα δικά μερικά πράγματα.
0: Ωραία λύση.
1: Υπάρχει και αυτή η λύση.
0: Λύθηκε πάντα. Το πρόβλημα.
1: Όχι, θα μείνει την ξαδέρφη μου που κουβαλάει μαζί της μέχρι και ράματα. Μα παιδί μου, τι θα τα κάνεις τα ράματα, ξέρεις να κάνεις ράματα. Σε περίπτωση που.
0: Ναι,
1: αν,
0: το κλασικό.
1: Αν συμβεί κάτι. Λοιπόν. Έτσι φτιάχνουμε τη βαλίτσα μας με το αν συμβεί κάτι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Τώρα μια στάση εδώ, πρωινό 5ης, 8 και 22 πάει η ώρα.

0: καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 25 πάει η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί στο Ξέφωτο, που έχουν στήσει το Park Your Cinema και το Park Your Cinema Kids. Δηλαδή κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια προβάλλονται με ελεύθερη είσοδο. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, θα πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge που έχει στήσει εκεί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα πιάσετε θέση, θα σας κεράσουν popcorn, θα βγάλετε αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Θα δείτε το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και εκεί θα λάβετε και μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε δώρα.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box που μας λέει το εξής. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το Box τον delivery με το οποίο πάντα κερδίζουμε. 8 και 26, θυμίζουμε ότι σε λίγο έχουμε το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές, ψάχνουμε μία φωνή. Έχουμε βρει τις άλλες 4 από το μοντάζ αυτό που έχουμε φτιάξει. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεή επιταγή. Περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά. Να τις...

0: Ευκαιρία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
5: Νέες βιταμίνες.
6: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
5: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
5: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
8: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις?
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά!
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Οι φίλες την άνοιξη δεν έχουν μυστικά να μοιραστούν, ούτε έρωτες κρυφούς να ομολογήσουν. Μόνο κλειστά άνθη να βγαίνουν από τα ανοιγμένα δάχτυλα. Την άνοιξη οι φίλες. Δάφνη Νικήτα.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχει σταθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 2 Ιουλίου, η ώρα πάει 9 παρα 20. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4 από τις 5. Έχει μείνει μόνο μία. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας τον Θωμά. Θυμίζουμε ότι το μοντάζ αυτό το ακούτε όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Τώρα παιχνίδι με Θωμά.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από τον Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Α, χαίρετε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στον οδοντίατρο.
0: Στον οδοντίατρο.
3: Δεν ακούω.
0: Πρωί-πρωί.
3: Από μέσα.
0: Θωμά, έχεις λίγα λεπτά για μας. Δευτερόλεπτα.
2: Ναι, φυσικά. Κάνε. Φυσικά και έχω, εννοείται.
0: Πάμε να ακούσουμε μία φορά το μοντάζ με τις φωνές.
2: Μάλιστα.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Θωμά, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε? Πρώτον, δεύτερον, θυμάσαι τις φωνές που έχουμε βρει?
2: Θυμάμαι, ναι, είναι η Βουγιουκλάκη, είναι ο Φάμελος, είναι ο Χαρούλης και είναι και η Παπαγεωργίου.
0: Πολύ σωστά.
3: Πολύ καλός.
0: Ποια φωνή ψάχνουμε, Θωμά? Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Μας έχει παιδέψει πολύ τώρα αυτή η φωνή. Λοιπόν, θα πω ότι είναι ο Θέμης Γιοργαντάς.
0: Θέμης Γιοργαντάς. Μα το λέω το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Θωμά. Λάθος.

0: Δεν είναι ο Θέμης.
1: Λάθος.
0: Δεν είναι όμως από το τραγούδι, να το ξαναπούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού.
2: Ναι. Oh, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Πειράζει.
1: Θα μπορούμε να ξαναπέξουμε.
0: Πάρα
1: θέλεις.
0: Πολύ πειράζει. Εννοείτε, που είμαστε εδώ πέρα και παιδευόμαστε. Εννοείται, όποτε θες.
1: Όποτε θέλεις, Θωμά. Καλημέρα.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Γεια σου.
2: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ούτε ο Θωμάς.
0: Τίποτα, δεν θα μείνει ψυχή.
1: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει αυτή τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα, έτσι
0: εδώ είμαστε
1: τρόπο,
0: για να χάσετε.
1: Είμαστε εδώ, μπορεί και να κερδίσετε. Στην τύχη δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού.
0: Δεν είναι.
1: Έχουμε περάσει στις βοήθειες.
0: Ναι.
1: Η πρώτη βοήθεια λοιπόν είναι ότι δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού. Καλή επιτυχία στις πρώτες βοήθειες.
0: Αλλά έχει ζόγκ μέχρι τώρα.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας και σας τηλεφωνούμε εμείς για να παίξουμε στον αέρα.
0: Για
1: συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 49 η ώρα. Πάμε τώρα σε μια έρευνα που λέει το εξής, ότι στην Ολλανδία τα παιδιά είναι τα πιο ευτυχισμένα του κόσμου. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό, ναι. Αλλά ας δούμε για ποιο λόγο το ισχυρίζονται αυτό οι Ολλανδοί. Mm-hmm. Διότι τα παιδιά τα βάζουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς να κάνουν έναν τετραήμερο απογευματινό περίπατο. Τι
1: μόνο
0: σημαίνει
1: μέχρι το τέλος χρονιάς ή και γενικά είναι λίγο περίπατη αυτή η απογευματινή ενταγμένη στην ρουτίνα?
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ είναι λίγο πριν από το τέλος σχολικής χρονιάς. Έχει ένα συμβολισμό αυτός ο περίπατος λοιπόν. Mm-hmm. Κρατάει 4 απογεύματα. Δεν έχουμε ούτε νικητές, ούτε χαμένους, ούτε χρονόμετρο. Αξία λέει έχει η χαρά της συμμετοχής και αυτή η εμπειρία με 5, 10 ή 15 χιλιόμετρα μέσα από γραφικούς δρόμους. Τώρα εντάξει, μιλάμε για Ολλανδία εδώ. Άντε, κάντε τώρα αυτό στην Κυψέλη. Λίγο δύσκολο.
1: Έλα, παιδιά τώρα.
0: Παρόλα αυτά, η διαδικασία αυτή δίνει στα παιδιά τη χαρά της συμμετοχής. Mm-hmm. Και συμμετέχει κόσμος από τη γειτονιά και από, από την τοπική κοινωνία δηλαδή.
1: Ουσιαστικά είναι ένας περίπατος, μια πεζοπορία ανθρώπων με τα σκυλάκια τους, με τα αμορά τους, με τα καρότσια. Ο καθένας σε ό,τι φάση είναι. Είναι μια δραστηριότητα που αποτελεί έτσι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Και τα παιδιά εκεί στην πραγματικότητα τι κάνουν? Συζητούν, γελούν, γνωρίζουν καλύτερα τη γειτονιά τους, νιώθουν ότι ανήκουν σε μια κοινότητα. Κοίταξε, αυτό, ανάλογα τώρα με τις καιρικές συνθήκες, αυτό στη δική μας χώρα είναι η παιδική χαρά τα απογεύματα. Δηλαδή, καμιά φορά περνάω με τη μαμά μου από τις παιδικές χαρές της γειτονίας που μεγάλωσαν τα παιδιά μου, που ήταν πολύ μωρά, και μου λέει: Θεούλη μου, πόσες ώρες έχω περάσει να κουνάω τις κούνιες σε αυτό το μέρος. Δηλαδή, είναι σαν μικροί φιάλτες στη γειτονιά μας οι παιδικές χαρές.
0: Ισχύει. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ
1: γιατί
0: έχει να κάνει.
1: Αυτό έχουμε.
0: Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε πάρκα, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε πεζοδρόμια για περπάτημα.
1: Τα παιδιά και οι γιαγιάδες και εμείς όλοι τα βουνάκια να περπατήσουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Έχει άλλο καιρό στην Ολλανδία, έχει πάρα πολύ πράσινο, είναι flat η πόλη για ποδήλατο και περπάτημα.
0: Αν λοιπόν εμείς είχαμε και εμείς τέτοιους δρόμους ή τέτοιες ευκαιρίες για περπάτημα, θα μαθαίναμε αυτό που μαθαίνουν και τα παιδιά των Ολλανδών, ότι
1: τι?
0: Σημασία έχει να ολοκληρώνεις μια προσπάθεια. Όχι να βγεις πρώτος στον περίπατο, ποιος θα φτάσει πρώτος, αλλά το να κάνεις αυτό τον περίπατο.
1: Όχι, εμείς εκεί στην Κούνια θα περάσουμε τη ζωή μας και δεν θα κατεβαίνουν και ποτέ τα παιδιά και τσακώνονται εκεί γύρω-γύρω.
0: Διότι λέει σε αυτή την προσπάθεια, μάλλον σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να κουραστούν ακόμα και όταν ο καιρός δεν είναι ιδανικός. Ακόμα και αν όντως νιώθουν κούραση, πρέπει να συνεχίσουν και να φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μήνυμα του περιπάτου. Και η εμπειρία αυτή λέει καλλιεργεί την επιμονή, την ανθεκτικότητα και την αυτοπεποίθηση, χωρίς όμως την πίεση του ανταγωνισμού.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά στην Ολλανδία, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία σχέση.
1: Συνεχίζουμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης και Μελίνα Κανά. Μιλώ για σένα. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
5: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει αγνώστου στρατιώτη 86. Ένα σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
10: Πιάσε, Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό 5η 2 Ιουλίου, 9 και 2 η ώρα. Κίνηση στου δρόμου. Κύφισο. Μποτιλιαρισμένο και στα δύο ρεύματα. Στα γνωστά για την ώρα επίπεδα. Έχουμε επίση μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών. Στην έξοδο προ Ελευσίνα από Χαϊδάρη και μετά. Στην άνοδο τη Κηφισία θα βρείτε κίνηση, κυρίω μετά από την Κατηχάκη. Στην κάθο τη Μεσογείων μετά από Χολαργό. Στην άνοδο τη Βασιλείο Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλιμάρμαρο. Στον περιφερειακό του Καρέα παραδόξω δεν βλέπουμε πολύ κίνηση. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Mm-hmm. Επίσης έχουμε στην Αττική οδό κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κυρίως από τη Φιλαδέλφια και μετά. Και στην παραλιακή θα βρείτε κίνηση στο ρεύμα προς λιμάνι εκεί στο Φλίσβο, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Φλίσβο μέχρι να φτάσετε Άλιμο. Αρχίζουν και τα μπάνια τώρα σιγά σιγά. Οπότε το μποτιλιάρισμα εκεί θα είναι πιο συχνό. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Σας.
1: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, το τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. 9 και 3 η ώρα, πρωινό 5η.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 9 και 7 πάει η ώρα, 2 Ιουλίου σήμερα και πάμε σε μια άλλη έρευνα που λέει το εξής. Τι μπορείς να κάνεις για να κάνεις τον εαυτό σου λίγο πιο χαρούμενο?
1: Τι μπορούμε λέει, να κάνουμε?
0: Να τρώμε πιο συχνά με παρέα.
1: Αλήθεια,
0: όχι μόνο μας, ή μόνο, όχι μόνο με την οικογένειά μας.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικότερα με άλλους ανθρώπους, με φίλους.
1: Η οικογένειά μας αυτό δεν είναι. Δεν είναι κανονικότητα. Να τρώσουμε με την οικογένειά μας.
0: Παρόλα αυτά και αυτό είναι πολύ ωραίο κάποιες φορές.
1: Αλλά είναι ωραίο. Αλλά εκείνη, αυτή είναι η καθημερινότητα.
0: Εκείνοι που τρώνε τουλάχιστον μία φορά ένα γεύμα με φίλους είναι συγκριτικά λίγο πιο χαρούμενοι από τους άλλους.
1: Ναι, είναι. Είναι. Αυτοί που βλέπουν μία φορά την εβδομάδα τους φίλους τους.
0: Στο Harvard το έχουν ανακαλύψει αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι αυτή η μεγάλη έρευνα για την ευτυχία που έχουν κάνει στο Harvard, η οποία διήρκησε
0: πολλά χρόνια.
1: Δεκαετίες και με τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων. Οπότε σιγά σιγά βγαίνουν διάφορες παράμετροι, διάφορες μικρές φέτες από αυτή την έρευνα. Μεταξύ αυτών και η ευτυχία που δίνει σε έναν άνθρωπο το να βρίσκεται με τους φίλους του γύρω από ένα τραπέζι μια φορά τη βδομάδα.
0: Θα μου πείτε τώρα, εδώ στην Ελλάδα ή στην Αθήνα, το φαγητό με παρέα δεν είναι και τόσο φθηνό πια? Δηλαδή,
1: πουθενά δεν είναι φθηνό το φαγητό με παρέα.
0: Ναι, παρόλα αυτά
1: στην Αθήνα μπορεί να είναι και φθηνότερο από άλλες πόλεις.
0: Όχι από άλλες πόλεις Ελλάδας, από άλλες πόλεις του εξωτερικού.
1: Και από άλλες πόλεις εξωτερικού.
0: Γιατί σε άλλες πόλεις Ελλάδας συναντάς, είναι και λίγο πιο φθηνά. Δηλαδή
1: ναι,
0: μπορεί
1: είναι
0: να δώσει και ένα 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ στην Αθήνα θέλεις να φας δύο σουβλάκια.
0: Και ούτε καν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αν πάρεις και τα παραλυκόμενα είναι πολύ ακριβά.
1: Αυτό εννοούμε, ναι.
0: Αλλά πλέον το να φας στην Αθήνα ένα όχι πολύ ακριβά κάπου, δηλαδή όχι σε ένα κάποιο πολύ καλό εστιατόριο, αλλά σε ένα εστιατόριο θέλεις 30 ευρώ τουλάχιστον.
1: Θέλεις 30
0: τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό την εβδομάδα,
1: ναι.
0: 3-4-12.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω κάτι. Το 30 μπορεί να γίνει 50 την εβδομάδα. Αλλά 50 είναι και η ψυχοθεραπεία την εβδομάδα.
0: Σωστό.
1: Οπότε μπορεί να είναι και αυτό ένα είδος συνεδρίας.
0: Παρ' όλα αυτά, η έρευνα δεν λέει ότι τρως εστιατόρια σών και καλά με τους φίλους.
1: Πού τρώμε, τέλος πάντων.
0: Μπορεί να φας και σε ένα σπίτι, να μαγειρέψει. Ένας, να
1: μαγειρέψει. Δηλαδή να τα πληρώσω όλα εγώ. Α, καλά. Δηλαδή να μου στοιχίσω κούκοσα ειδώνει.
0: Οκ. Μπορεί να μοιράζεσαι. Στο εξωτερικό το κάνουν αυτά. Τα κάνουν. Το έχω πετύχει κιόλα κι εγώ. Δεν μοιράζονται τα χρήματα ακόμα και όταν τρως στο σπίτι.
1: Ναι, δεν είμαστε, εμείς είμαστε large.
0: Αυτά στην Ολλανδία για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λέει η έρευνα, μας αρέσει.
1: Τέλος πάντων, φάτε έτσι και αλλιώς δεν θα μας δει κανείς το καλοκαίρι.
0: Όχι, το θέμα είναι να τρώμε παρέα. Γιατί το να τρώμε μόνοι μας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Μα όταν τρώμε παρέα, τρώμε περισσότερο. Το μόνοι μας πες, εντάξει, λες τι να πρώτο παραγγείλω. Όταν τα βλέπεις όλα αυτά που έχουν πάρει όλοι αυτοί στο τραπέζι.
0: Ισχύει, αλλά με την παρέα υπάρχει ένας ρυθμός που ίσως να είναι λίγο πιο αργός, γιατί κάποια στιγμή θα μιλήσεις, θα γελάσεις, περιμένεις να έρθουν τα επόμενα πιάτα. Υπάρχει μία κράτη. Μία εγκράτεια.
1: Ναι.
0: Για λίγες στιγμές.
1: Αυτή την εγκράτεια που βλέπω εγώ στα τραπέζια.
0: Ναι.
1: Δεν την έχω, αυτή που λες μάλλον, δεν την έχω δει εγώ στα τραπέζια μας.
0: Ναι. Εντάξει, προσπαθείς τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε, είναι η Άλκη σας πρωτοψάλτη τώρα και το χειροκρότημα. 9 και 10 η ώρα στο πρωινό της 5ης.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 2 Ιουλίου, 9 και 18 πάει ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, δίνουμε 10.000 ευρώ ή μάλλον άλλες 10.000 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση. Κληρώνει δηλαδή ένα μήνυμα από όλα αυτά που θα έχει λάβει μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και το Λούνα Πάρκ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καθώς σήμερα, ή μάλλον και σήμερα μαζί μας, έχουμε την Κοσμοτέ TV, που μας προτείνει το εξής: να μετατρέπουμε τη βεράντα μας κάθε βράδυ σε θερινό κινηματογράφο. Όλα αυτά με την Κοσμοτέ TV και ένα πολύ καλό πακέτο που περιέχει και Κοσμοτέ Σίναμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου κι αν βρίσκεστε και βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα, μαζί μας όμως έχουμε και τη σειρά αντιλιακών, mineral αντιλιακών, Iliodor της Pharmacept, που είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Και να μην ξεχνάμε ότι η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Συνεχίζουμε με σύντομο δελτίο ειδήσεων από Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
3: μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι
3: να βγεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι
3: πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές: Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια σε γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, λέει ο Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Τόχα. Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Τέλος η ΜΚΟ. Μόνο δικηγόροι στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Νέες τρικυμίες στο ΣΥΡΙΖΑ από το παρόν Πολάκη για την Προεδρία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30 ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win. Winning awaits!
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
13: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εσύ φεγγάρι που ένα σύννεφο αναμοσβήνει. Εσύ δε βαριέσαι. Παράτα το σύμπαν, έτσι που το έχουμε αλαζονίσει και δάφτο. Πώς να συναντηθούμε ποτέ. Εσύ σε τρυφερό λόγο με το λόγο. Έτσι δεν είναι. Πες εσύ σελίδα μου. Εσύ μολύβι μου. Ερμηνευτή μου. Σε ανοίγω συρτάρια. Πώς γιατί δεν ήρθες τόσες φορές. Σε ξεμάκρυνα εγώ, λέω τώρα. Δίχως τέλος λυπάμαι. Σε κρυάδα γνώρισες ποτέ την καρδιά μου. Σε μιαν έκπαγλη χρονιά ανταμώσαμε. Σε ληστεύω από λουνού τα χέρια. Σε ακούω από εδώ, από εκεί. Σε σιωπώ. Μες στην απέραντη τρυφερότητα. Σιγά σιγά να καταλαγιάσουμε. Όλα δεν τα έχω πει. Με εκριζώνεις. Αντίστροφη αφιέρωση. Μάτση Χατζηλαζάρου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9 και 39 η ώρα, 2 Ιουλίου σήμερα. Το μυαλό μας όλο και πιο συχνά πηγαίνει στα ταξίδια και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι έρευνες που μας επιβεβαιώνουν την αίσθησή μας ότι τα ταξίδια κάνουν καλό.
1: Ότι δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς ταξίδια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ότι είναι μία από τις πολύ μεγάλες χαρές της ζωής.
0: Έχουν και ταλαιπωρία τα ταξίδια, όμως θέλουμε να δίνουμε ένα θετικό πρόσημο. Ναι, υπάρχει την ταλαιπωρία. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σου πάνε όλα στραβά. Ή κάποια πράγματα σου πάνε στραβά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τα αντιμετωπίζεις ως απλά περιπέτεια και όχι ως το τέλος του κόσμου. Για να χάρεις ένα ταξίδι.
1: Mm-hmm.
0: Πολλοί άνθρωποι γκρινιάζουν στις διακοπές τους.
1: Γκρινιάζουν και χωρίς διακοπές αυτοί οι άνθρωποι. Έχω αυτή τη θεωρία. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι τέλειοι, καλοί, χαρούμενοι, μέσα στην καλή διάθεση στην πόλη και γίνονται μπουρτζούφλιδες. Είναι άνθρωποι που είναι έτσι ο χαρακτήρας τους.
0: Παρ' όλα αυτά, με την πρώτη αναποδιά γίνεται χαμός. Οπότε, καλό είναι να αγκαλιάζουμε γενικότερα την έννοια του ταξιδιού και να ακούσουμε τι μας λέει τώρα μια νέα έρευνα που λέει το εξής. Mm. Τα ταξίδια δεν μας αναζωογονούν απλώς. Μας βοηθούν να παραμένουμε νέοι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι, λέει, η καλύτερη αντιγυραντική κρέμα. Το διαβάζουμε το άρθρο στην Καθημερινή, το υπογράφει η Ασπασία Κάκαρη.
1: Ναι. Και?
0: Το ταξίδι, λέει, όταν είναι ασφαλές, περιλαμβάνει κίνηση, επαφή με νέους τόπους και ανθρώπους, σημαντική λεπτομέρεια.
1: Καλά, στο βγάλουμε αυτό.
0: Και ουσιαστικές εμπειρίες, μπορεί να καλλιεργήσει θετικά συναισθήματα, ενισχύοντας έτσι, λέει, τη σωματική και ψυχική ευεξία και συμβάλλοντας σε μια πιο υγιή διαδικασία γύρανσης, δηλαδή σε ένα πιο αργό ρυθμό.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν επιλέγεις ταξίδια που σε κουράζουν, που σου προκαλούν άγχος ή έχουν κινδύνους για την υγεία, αυτά τα ταξίδια δεν κάνουν καλό. Σε γερνούν ίσως πριν την ώρα σου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά αν επιλέγεις ταξίδια με πραγματικά ωραίες εμπειρίες.
1: Αν δεχτείς ότι κακά τα ψέματα τα ταξίδια πολύ συχνά μπορεί να έχουν μια δυσάρεστη εμπειρία, αλλά έχει σημασία ο τρόπος που την προσπερνάς, που δεν στέκεσαι σε αυτή, που δεν σου χαλάνε όλο το ταξίδι. Προφανώς, εννοείται θα υπάρχει μια αναποδιά όπως υπάρχει σε όλη τη ζωή, αλλά αλίμονο αν σταθούμε σε αυτό στο ταξίδι.
0: Ένας ψυχίατρος που συμμετέχει στην όλη εδώ έρευνα λέει και το εξής: τα μεγαλύτερα ωφέλη προκύπτουν όταν ταξιδεύουμε σε έναν τόπο πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο μας περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Άρα, εξορισμού έχεις καινούργιες εμπειρίες, καινούργια ρεθίσματα, ίσως μια άλλη γλώσσα, άλλους ανθρώπους, άλλη κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό και μόνο σε βάζει σε μια διαδικασία ευεξίας, εγκεφαλικής ευεξίας, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και σε αναζωογονεί η όλη διαδικασία.
1: Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, είπαμε?
0: 2 Ιουλίου. Υπομονή. Ενίσχυση του νοσοποιητικού επίσης και αύξηση του μεταβολισμού.
1: Ναι, κυρίως αυτό. Αύξηση του μεταβολισμού. Πας καλά, τρώμε τα πάντα στα ταξίδια.
0: Ναι, αλλά περπατάμε περισσότερο.
1: Ναι, όντως.
0: Ιδιαίτερα στο εξωτερικό.
1: Εκτός αν μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές, που απλώς κάθεσαι μια εξαπλώστρα και σηκώνεσαι μετά από 15
0: μέρες.
1: Αυτές
0: οι διακοπές τώρα, ναι.
1: Οι τέλειες.
0: Αυτές οι διακοπές είναι όντως ωραίες,

0: Μακροπρόθεσμα δεν κάνουν και πάρα πολύ καλό. Θέλει μια ισορροπία το όλο πράγμα.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί απλά να είσαι όλη μέρα σε μια ξαπλώστα και
1: να
0: κοιμάσαι.
1: Ναι, να μας βγάλει το πρόγραμμα, να μας το πείτε. Εντάξει, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Θέλει και μια εκδρομή. Όχι, το λέω και εγώ στον εαυτό μου. Ναι. Και εγώ προτιμώ να κάθομαι όλη μέρα σε ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Όμως έχουμε φίλους που μας ξεκουνούν συνήθως και ανακαλύπτουν κάτι καινούριο.
1: Mm.
0: Αν θέλετε περισσότερα, λοιπόν, θα βρείτε στην Καθημερινή. Τα ταξίδια είναι η καλύτερη αντιγυραντική κρέμα. Αυτό είναι ο τίτλος του άρθρου.
1: Τσάμπα,
0: και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας και ένα από τα νέα του τραγούδια με τον τίτλο «Τα χέρια μου ανοίγω», 9:42 πρωινό Πέμπτης.

0: Βελόπουλος από τα κλασικά μας. Μην του μιλάω του παιδιού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV, που μας προτείνει το εξής, να φτιάξουμε έναν θερινό στη βεράντα μας, όπου και αν βρισκόμαστε αυτό το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Πολύ καλή προσφορά, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10 ώρα ΔΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
11: Πιάσε Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

Βλέπω ένα πανέμορφο βίντεο με δύο ανθρώπους που έχουν ανέβει στην κορυφή του Empire State Building και έχουν σηκώσει ένα πανό με το εξής σύνθημα. Όταν η δύναμη της αγάπης ξεπερνά την αγάπη για εξουσία, μόνο τότε έχουμε ειρήνη. Είναι το σύνθημα, είναι και που το λέει η ψυχή τους. Είναι και πάρα πολύ όμορφα φτιαγμένο αυτό το βίντεο. Τώρα δεν ξέρω αν γυρίζουν οι ίδιοι με τόσο μεγάλη έτσι, μαεστρία, τόσο ψηλά που είναι, ή αν γυρίζει η κάμερα. Έχω τόσο μεγάλο θέμα με την υψοφοβία που δεν τολμώ να το κοιτάξω καλά-καλά, αλλά ακριβώς επειδή είναι μια πανέμορφη εικόνα, έτσι λέω, να πούμε καλημέρα, έτσι λέμε καλημέρα δηλαδή. 10 και 10, πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία, πρωινό 2 Ιουλίου. Κωνσταντίνα Νικολοπούλη στην παρέα σας μέχρι τις 2 και πάμε για τα φιλιά μας τώρα. Φίλαμε ακόμα, ο Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγια στον αέρα του Μελωδία και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους.

στον κόσμο του Μικη Θεοδωράκη με τους Χαρταϊτούς, 10 και 18. Και τι να συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Αχαρνών στον Κηφισό. Έχει πολλή κίνηση, όπως και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, όπως και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι συγκεκριμένα, πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Και στην Κηφισίας έχει και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά σε πολύ πολύ μικρότερα κομμάτια. Άρα μια έξτρα καλημέρα πάλι σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας και βρίσκεστε στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία με το 695-66-14-992 στη διάθεσή σας πάντα για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η Ιουλία Καραβατάκη, τα κουνιά για καρφιά για τη συνέχεια στον αέρα μας και αμέσως μετά έρχεται ο Ρους με τις εξαιρέσεις. Καλημέρα και πάλι.

10 και 26 πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία και σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε και ωραίος διαγωνισμός έρχεται. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος. Πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και μπορείς να κερδίσεις και 2 εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jets. Στέλνεις mail στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομα τεπώνυμό σας. Έρχεται ακριβώς 10:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας αμέσως μετά και πόσο σε θέλω. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Γιάννης Πανούς, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
2: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσει.
4: Κάποια στιγμή θα μα κάτσει και εμά και να που μα έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πε μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσω. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια σε γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, λέει ο Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Τόχα. Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Τέλος η ΜΚΟ, μόνο δικηγόροι στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Νέες τρικυμίες στο ΣΥΡΙΖΑ από το παρόν Πολάκη για την Προεδρία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
17: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.
18: θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Σταματώντας τις μέρες που αγαπήσαμε, έρχεται η λύθη, ανθός μιας άνοιξης πικρής. Και την απέραντη ερημία, ίσκιος κανένας δεν την κυλιδώνει. Μονάχα λίγες ρητίδες από τα θολά νερά που καθρεφτίζονται στα μάτια ή της εσπερινής φωνής της, το απαλό ψιθύρισμα. Βασιλικός κήπος, Βάσου Ηλία Βογιατζόγλου.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία διάβαζα πριν λίγο στα πρώτα θέματα για τις 20 πόλεις όπου θα γραφτεί το οικονομικό μέλλον του κόσμου. Αυτοί που ξέρουν κάνουν τους υπολογισμούς τους και στα αποτελέσματα 9 πόλεις από αυτές βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, 8 στην Ασία, ψάχνουν να βρω και την Ευρώπη και τη βρίσκω, Λονδίνο, Παρίσι και Μαδρίτη. Αυτό είναι καλό για αυτούς. Καταλαβαίνετε τι μετακινήσεις πρόκειται να γίνουν στο μέλλον, γιατί όπου μαζεύεται πλούτος, μαζεύονται και πάρα πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι. Αλλά για σκέψου πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος και σε πόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα κυκλοφορεί και παράγεται όλος αυτός ο πλούτος. Πάμε εμείς από τα λεφτά, δεν μας αφορούν εμάς αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε άλλα στο μυαλό μας, όπως την αγάπη για παράδειγμα. Και το αποδεικνύει ο Φίλιππος Πλιάτσικας για τη συνέχεια. Αναρωτιέται ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Καλημέρα.

0: Πρωινό Πέμπτης, θυμάστε τι γίνεται την Παρασκευή προς το απογευματάκι μεταξύ 4 και 5. Ναι, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, η Μέρη το κάνει αυτό, κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 10.000 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Πάρα πολύ εύκολο να το θυμάστε. Και πάρα πολύ εύκολο, φαντάζομαι, να σκεφτείτε και πού θα ξοδέψετε 10.000 ευρώ. Για να γίνουν όλα αυτά, στέλνετε μήνυμα στο 19600. Γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 για εσείς που θέλετε να δηλώσετε τη συμμετοχή. Σας. Και αύριο έχετε το νου σας μεταξύ 4 και 5, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, 10.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media τελανές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τώρα θα δει.
9: Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κύπ. Ο Σταύρος Χιόλας προσκαλεί την Ξανθή Πικαραθανάση και την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα σε μια παράσταση γιορτή. Με τη βαλίτσα του γεμάτη τραγούδια θα μας συγκινήσει και θα μας ξεσηκώσει όπως εκείνος ξέρει. Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Καλεσμένες Ξανθή Πικαραθανάση και Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις.
12: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κασέτα.
1: Φιλαράκια. X-Files.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ελπίδια είναι η καλύτερη αντιγυραντική κρέμα, διαβάζω τώρα στην Καθημερινή. Οι επιστήμονες είναι αυτοί που συμφωνούν για τις θετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και εμείς συμφωνούμε, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Απλώς νομίζω περισσότερο διαβάζουμε για ταξίδια και για ιδανικούς τύπους και λιγότερο ταξιδεύουμε, παρότι τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερο και με προσφορές και με το ψάξιμο που κάνει ο καθένας και με τη λαχτάρα και την ενέργεια που έχουμε να ταξιδέψουμε, στο τέλος το κάνουμε. Απλώς το σκεφτόμουν σε σχέση κυρίως με το ότι έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό πολλούς φίλους γνωστούς να μην έχουν ιδιαίτερη διάθεση για τις καλοκαιρινές διακοπές και σκέφτομαι αν και κατά πόσο μας έχει εξαντλήσει αυτή η διαδικασία στις καλοκαιρινές διακοπές να βρούμε κάτι από πάρα πολύ νωρίς που να μην έχει τόσο πολύ κόσμο, κυρίως τόσο πολύ τουρισμό, που να είναι σε μια τιμή έστω κάπως λογική για να κάνουμε το ταξίδι. Μας, για να απολαύσουμε τέλος πάντων έστω και πολύ λίγες μέρες, γιατί έστω και πολύ λίγες μέρες, λένε οι επιστήμονες, χρειάζονται για να αρχίσει ο οργανισμός να ανταποκρίνεται, να ξεκουράζεται, να βρίσκει ο καθένας μας τον εαυτό του. Ας το σκεφτούμε λοιπόν σαν αντιγύρανση και ας το αποφασίσουμε ακόμα και αν δεν έχουμε ιδιαίτερη διάθεση. Καλημέρα, είναι 11 και 7, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, είναι πρωινό Πέμπτης, Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας.

πω ότι τα πράγματα στον Κηφισό είναι ευτυχώς καλύτερα. Υπάρχει ένα κομμάτι από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι Αχαρνών που έχει πολλή κίνηση, αλλά καμία σχέση με αυτό που γινόταν πριν λίγο. Στη Λεωφόρο Αθηνών είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά και στην Κηφισίας κυρίως από το Δαχτυλίδι μέχρι το Χαλάνδρι στην Κάθοδο. Έτσι μια λεπτή κόκκινη γραμμή. Πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία και συνέχεια με μια υπέροχη συνεργασία. Χάρης Αλεξίου και Αλέξ μιλάνε για κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Συμβαίνει όμως και όχι μόνο στα τραγούδια. Φύγε από τον παλιό εαυτό σου, αν το θέλεις. Φύγε λοιπόν. Για τη συνέχεια, καλημέρα.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα

Ωραία καλοκαιρινή μέρα η σημερινή, 5η 2 Ιουλίου, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία, καμιά σχέση χθες είχε ζέστη, δεν μπορείς να πεις. Στους 35 είναι η πρόβλεψη να φτάσει σήμερα. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι μεταξύ 2 και 3 που είναι αυτό το 35, δίνει και λίγες σταγόνες βροχής στην πιο ψηλή θερμοκρασία δηλαδή της ημέρας, αλίμονο. Έτσι είναι τα τροπικά κλίματα. Θα δούμε, έχουμε ώρες μπροστά μας. Νίκος Πορτοκάλουγλου, Μελίνα Κανά έφυγαν μόλις από τον αέρα μας. Ένα άλλο ντουέτο θα έρθει για τη συνέχεια. Δημήτρης Μητροπάνος και Στέφανος Κορκολής με το Κάποιες Φορές. Πρώτα όμως, πρώτα η ενημέρωσή μας. Ακριβώς 11:30. Από τον Γιώργο Βράτσο, καλημέρα.

0: για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσει.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
5: Νέες βιταμίνες.
6: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
5: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
5: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
8: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
24: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
23: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
24: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
23: αλλά δικό μας είναι.
24: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Δεν είναι τάμα η αγάπη και η αφοσίωση δεν είναι του πιστού, μα του άθεου. Δεν είναι τάμα η αγάπη. Θανάσης Χατζόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φωνή, η φωνή του Νίκο Ξυλούρη στον αέρα του Μελωδία. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Πρωινό Πέμπτης, 11:39. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που διαβάζω αυτή τη στιγμή στην Καθημερινή. Γονείς και μαθητές ψηφίζουν για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο τίτλος του άρθρου και τι σημαίνει αυτό είναι ότι γονείς και μαθητές θα κληθούν να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τώρα, ο διάλογος και οι θεματικές γύρω από τις οποίες θα κινηθεί τέλος πάντων αυτή η συζήτηση έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με τη σχολική ζωή, την ψυχική ευημερία των μαθητών, την επιμόρφωση, τις κτηριακές υποδομές, τις ψηφιακές υποδομές, την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και άλλα πολλά και άκρως ενδιαφέροντα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν και το προφανές είναι να πεις ναι να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για παράδειγμα, έτσι θα σκέψει να σου περάσει, να λάβουμε και υπόψη μας, όπως λέει και στο άρθρο, ότι οι πανελλαδικές έχουν καταχωρηθεί στη συνείδησή μας ως ένα αδιάβλητο σύστημα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θα είναι το αποτέλεσμα. Φανταστείτε εντωμεταξύ, εμείς που δεν έχουμε, που δεν είμαστε γονείς, που δεν έχουμε παιδιά, να μπορούσαμε να μπούμε σε αυτό το σύστημα μόνο με την εμπειρία των πανελλαδικών εξετάσεων κάποτε, πριν κάποια χρόνια, λίγα ή πολλά, σημασία δεν έχει. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό. Φανταστείτε τι θα γινότανε. Το σήμερα είναι πάντως αυτό που έχει πάντα σημασία και για το σήμερα τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος και έρχεται τώρα στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: λείπει η δεκαετία του 90.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα μάτια μου, στα μάτια σου.

0: Πολύ θέλω αύριο Παρασκευή μετά τις 5 κάποιος να έχει 10.000 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό του για το χρηματοκιβώτιο. Είναι η ώρα να μιλήσουμε. 10.000 ευρώ το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Και αύριο μεταξύ 4 και 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. 10.000 ευρώ δηλαδή, και τότε αμέσως τα μετρητά θα γίνουν δικά σας. Μέχρι αύριο στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσει.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
6: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση, τι μου λες.
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κατά τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
11: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλη, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Δεν αποχαιρετώ ποτέ τίποτα, γιατί δεν πάβει. Ότι υπήρξε εν υπάρχει. Ακόμη και αν το αρνείσαι, αρνείσαι κάτι. Ή επόμενος ή ενάντιος το βεβαιώνεις. Μονάχα από διάφορες θέσεις. Διάδοχος, δέχομαι την άρνησή του. Άγωνη θα ήμουν αλλιώς. Χαιρετώ τον αιώνα που έρχεται. Αποχαιρετώντας τον αιώνα, Ελένη Βακαλό.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί, πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Όταν σε κοίταξε τον γνώρισες, ήτανε πράος. Σου φανέρωσε αμέσως το μαχαίρι του. Σάδραξε τραχιά. Αντιστάθηκες ή γαλήνια υποτάχτηκες και σου δώκε το χέρι. Απ' τα κλειστά βλέφαρα, Μελισάνθη.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Σταύρος Χιόλας προσκαλεί την Ξανθή Πικαραθανάση και την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα σε μια παράσταση γιορτή. Με τη βαλίτσα του γεμάτη τραγούδια θα μας συγκινήσει και θα μας ξεσηκώσει όπως εκείνος ξέρει. Ο Σταύρος Χιόλας 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Καλεσμένες Ξανθή Πικαραθανάση και Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκον.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και έρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείται?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Σαν τσαμπίστα φίλη με κρατά στα δυο σου χέρια αγαπημένα. Σαν κούπα κόκκινο κρασί, σαν μεγάλο γυαλιστερό κοχύλι. Είναι κουπιά τα χέρια σου και πλέον στη χλιαρή καλοκαιριάτικη θάλασσα. Αστέρια στην ψηλή αμμουδιά να λιάζονται. Δυο σάλιαγγοι που βγήκαν με την πρωινή δροσιά στο περιβόλι. Τραγούδι Ελένη Βακαλό.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ό,τι γεννείς.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
3: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
11: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
10: Θέλει
11: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
10: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
12: Πάντα έντεχνα.
14: Όλα σε θυμίζουν.
12: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win, winning awaits!
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Κάθε φορά που αμάρτανα μη σ' άνοιγε μια πόρτα και οι άγγελοι που δεν με είχαν βρει στην αρετή μου ωραία των ανθινών τους έγερναν ψυχών των αμφορέα. Κάθε φορά που αμάρτανα λες κι άνοιγε μια πόρτα και στάζανε των νυκτυρμών τα δάκρυα μες στα χόρτα. Εξηλαίωση. Μελισάνθη.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
2: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Υπάρχει μόνο ένα καλοκαίρι που το ζούμε την κάθε στιγμή. Θα ήταν τότε που ξάπλωσες στα πόδια μου. Τα παιδιά κοιμούνταν. Κάτι μου είπες, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί όλα είχαν το άρωμά σου. Το μαξιλάρι, οι κουρτίνες, το βραδινό αεράκι. Μητέρα, Ελένη Παπανδρέου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
11: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τύπου κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Mirror's the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπη. Ο Σταύρος Χιόλας προσκαλεί την Ξανθίπη Καραθανάση και την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα σε μια παράσταση γιορτή. Με τη βαλίτσα του γεμάτη τραγούδια θα μας συγκινήσει και θα μας ξεσηκώσει όπως εκείνος ξέρει. Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Καλεσμένες Ξανθίπη Καραθανάση και Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
11: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
10: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
9: Πάντα έντεχνα.
12: Έλα, πάρε με.
9: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
12: Θάλασσες,

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Και οι ψυχές μας είναι δύο. Μοιάζουν δύο σκέλη του άκαμπτου διαβήτη. Κι είναι σε ένα πάντα η ψυχή σου στο ασάλευτο σημείο. Κι όλο την άλλη ακολουθεί συντονισμένα. Κι όταν το άλλο σκέλος πάει και μακραίνει, έστω κι αν μένει αυτή στο κέντρο κι είναι μόνη, πίσω του τίνει και αφουγκράζεται γερμένη. Κι ο γυρισμός του όλο πάλι την ορθώνει. Αποχαιρετισμός απαγορευτικός του πένθους. John Donne.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Κατά προφορφό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλ, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λέων Οφ Άθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λέων Οφ Άθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λέων Οφ Άθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Το κενό που άφησες ορίζει τη θέση του πάνω μου. Ένα μικρό σημάδι στον νόμο γίνεται ο τόπος της μοναξιάς. Προστάζει το σώμα να θυμηθεί αυτό που δεν ξέχασε ποτέ. Είναι γυμνό και δεν ξέρει τι να κάνει μέσα του τη νύχτα. Το κενό, Ελένη Παπανδρέου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
7: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
6: Όχι, γιατί αυτό
7: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
9: Μη μου μιλάς για αγάπη.
5: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
10: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε
4: πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλη, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Απόψε είπα πως μ' είχες πια κερδίσει, που ρώδησαν υπόθυμο όλοι ανθοί. Μα πριν ο λέκτορ τρεις φωνήσει, κύριέ μου, σε είχα πάλι απαρνηθεί. Με κουφοκαίνε ακόμη πάθη, μίση. Δεν έχουν οι αμαρτίες μου πια σωθεί. Της χάρη σου αν ανοίξει μόνο η βρύση, τότε και η ιδρία μου ίσως πληρωθεί. Με τα μέλια, μελισάνθη.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τώρα που όλα είναι ξεκάθαρα, τώρα που έβαψες πια να υπάρχεις, για να υπάρχω κι εγώ, είμαι ήσυχη για σένα. Πως είσαι τόσο τέλειος, όσο τέλειος φτιάχτηκες για μένα. Γεμάτη είμαι από τη μνήμη της στιγμής, την ευλογία εκείνης της συνάντησης. Εσύ κι εγώ, πιο όμορφη από ποτέ. Τώρα, Ελένη Παπανδρέου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Μιλώ με τα ψηλά.
10: Φύλαμε.
7: Πάντα έντεχνα.
11: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
7: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
12: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
13: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, Μαρή Κουπέλια.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν είχες πεθάνει, θα σε είχε ξεχάσει η μητέρα σου. Αν σε είχα αγαπήσει, θα σε είχα ξεχάσει κι εγώ. Η στιγμή γίνει και ευθεία μέσα στο χρόνο. Βέλος μέσα στην καρδιά μου. Βελόνα που κεντάει τη μνήμη. Το χέρι σου λάμπει στη νύχτα, σημαία του κόσμου. Αθανασία, Μίτσος Παπανικολάου.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Μαζεύουν λέξεις ωρό. Τις πλένουν, τις στίβουν, μόνες στεγνώνουν. Σε ξερά κλαδιά, κουράστηκα πια να στιβάζω λόγια. Ερμάριο σκοτεινό η καρδιά. Η νύχτα με βρίσκει με χέρια γεμάτα. Κρεμάει φώτα βαριά. Σωθικά δικά μου φεγγίζουν σαν ξένα. Μέσα τους καίνε αλωτινά παιδιά. Ένα-ένα ανεβαίνω τα γράμματα. Στο τέλος της σκέψης, μόνη και πάλι αποκοιμιέμαι. Χέρια γυμνά, Ελένη Παπανδρέου.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγει.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Απ' την άσφαλτο τα κάρα κατεβαίνουν. Λάμπουν μερικά τσιγάρα στα παράθυρα του τρένου. Ένας και άχτρο απελπισμένος στην αεροποντή. Στο κρύο, άδικα γνέφει στο τρένο και εμψυχώνει το τοπίο. Ανυπόφορη είναι η θλίψη των αγρών αυτό το μήνα. Η βροχή μας έχει κρύψει από το φόντο την Αθήνα. Τοπίο, Μίτσος Παπανικολάου.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με σχέμι Νιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με σχέμι Νιμάλ.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια,

0: Θεσσαλονίκη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η γυναίκα χδύθηκε και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Ένα φιλί ανοιγόκλεισε πάνω στο πάτωμα. Οι άγριες μορφές και τα μαχαίρια αρχίσαν να ξεπροβάλλουν στο ταβάνι. Στον τοίχο κρεμασμένο ένα πουλί πνίγηκε και έσβησε. Ένα κερί έγειρε και έπεσε από το καντιλιέρι. Έξω ακουγόταν κλάματα και ποδοβολητά. Άνοιξαν τα παράθυρα, μπήκε ένα χέρι. Έπειτα μπήκε το φεγγάρι. Αγκάλιασε τη γυναίκα και κοιμήθηκαν μαζί. Όλο το βράδυ ακουγόταν μια φωνή. Οι μέρες περνούν, το χιόνι μένει. Η νοσταλγία γυρίζει. Μίλτος Αχτούρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέντιου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για να σας βρω πρέπει να γυρίσω το χρόνο πίσω, στο θολό σημείο των συνειρμών. Τα όνοματά σας δροσερά φωτίζουν την κατεύθυνση του νέου κόσμου που θα ερχόταν, αλλά δεν ήλθε. Οδηπορικό, Ελένη Πορτάλιο.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.

Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η πληγωμένη άνοιξη τεντώνει τα λουλούδια της, οι βραδινές καμπάνες στην κραυγή τους και η κάτασπρη κοπέλα μέσα στα γαρίφαλα. Μίλτος Αχτούρης, η πληγωμένη άνοιξη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά.